0: Αυτό το
1: είναι Escalive Remix.
2: Escalive Remix.
3: These hits never stop.
2: Ζάκη Λεβρατσάνης, najlepszy mix and hit of Natasha.
1: To jest
2: Escalive
1: Remix.